0: Εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, σας.
0: You confirm verbal?
1: Have more verbal, sir.